0: με θελημυρί. Μπρο μιετ μπούκρο και καλό εν πόθου έστε πάω δάνρε. Μια ροκτέν και προμπούσε τσιτά δίτ με μέτω τάσο βιτάν. Με ατά και αν πρανέσ να μομέντε τόνα με το λούμπτο και με το βεστήρα. Γιέτα ντερτώτ στο δίτ για μομέντε τε βόγλια. Πάλμα με τσιτά τσιτά τε γιέτες.
1: It's the right time to listen to Urban FM.